ακουστικά λίγο του ακουβέντου. Σε δύο τρέχα μας γιατί είναι μπατουά. Αν σώκα κοντά ζάτ. Σωμαία. Τότε με χωνήμη το όλο μαξιάωμα. Γάλα, δατέμα.